κάτσεις κουλής αιτία, μη τμωρεύεις ζωής. Κι άγκυτρες του γάμου κρυγάς, νεβαρείς χτής. Σιγουαρούλη τσιδάν μόντις, κάτσεις βέτη τσάσι τσιδεπατάς.